Σαν βίτη φοβάρα πήγε καλή όνια κι ο καν της μόνο close to Israel, close to the ocean. Listen.